το σκαφέ ρομαντικό. Μπουντέ σαν να πάνε ο γιο τάι, όπω και μόνο γίνει παρόν καούλ. Ακόμα ρίγε, παγιέ, παγιέ, κουκουβένα. Τζαν ρουβουνιά το μεν αγκάπερ, τσέ γκρου, σαν μεν ρουγό νόια. Παγιέ, μπουντέ με κουρνιά, γεια.